0: Quinto, Gentileschi, Calosini, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati, Absal Compost, Una Haino, Sia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother, Swear, West Riviera.
1: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
1: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στη Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριχέ.
6: Το καλοκαίρι, έρωτες. Έρωτες το καλοκαίρι.
5: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
6: Έρωτες το καλοκαίρι.
5: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
6: Έρωτες το καλοκαίρι.
5: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
6: Έρωτες το καλοκαίρι.
5: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.